αυτό μη φύγιο έναν βορτλίου τίκη κβέα σύνμαϊ. Hvorfor ved jeg ikke, men lad det nu ligge, trods alt